0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Sava. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: ελληνική ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή μας εκπομπή, στην Εύξηνο Κύπρο, Χριστός Ανέστη. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα, σας έχουμε ετοιμάσει διάφορα θέματα, αλλά ένα από αυτά τα οποία είναι το κυριότερο και το σημαντικό στην εκπομπή μας είναι η ουσιαστικά πληροφόρησή σας για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο παρουσιάστηκε εξ αφορμής ενός συνεδρίου και έχει να κάνει με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Πώς δηλαδή, ευρισκόμενοι σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να μας τύχει ένα ατύχημα, μπορεί να χρειαστεί να έχουμε πρόσβαση, να έχουν πρόσβαση γιατροί στους οποίους θα πάμε στα ιατρικά μας δεδομένα, και πώς αυτό μπορεί να γίνει ή πώς τουλάχιστον είναι στο δρόμο καθοδόν για να ετοιμαστεί, ώστε να εξυπηρετούμαστε καλύτερα, να είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, να μην χρειάζεται να κουβαλάμε μαζί μας όλα αυτά τα στοιχεία ή να θυμόμαστε ή να σημειώνουμε τα οποία σχετίζονται με την υγεία μας, με τις εξετάσεις μας, με οτιδήποτε άλλο το οποίο έχουμε κάνει, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να ενοποιηθούν στην Ηνωμένη Ευρώπη. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα αυτά, ο άνθρωπος ο οποίος μετέχει και συντονίζει αυτό το έργο και ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στο πρόσφατο συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε όλο αυτό το έργο, είναι ο Δόκτωρ Χρήστος Χίζας, συντονιστής του έργου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Δεδομένων Υγείας, ουσιαστικά του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε στο πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ, στην εκπομπή Εύξηνο Κύπρο. Αγαπητέ κύριε Σχίζα Χριστός Ανέστη, ευχαριστίες πολλές που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
3: Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.
2: Μάλιστα. Πρόσφατα έλαβε χώρα αυτό το συνέδριο, το οποίο έχει ως στόχο αυτό που είπαμε, την δημιουργία και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Και εσείς είστε ο άνθρωπος ο οποίος συντονίζει όλο αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Δώστε μας λίγο το στίγμα, τι εννοούμε ηλεκτρονικός φάκελος υγείας.
3: Να πω ότι στο συνέδριο αυτό που έγινε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα αυτού του έργου και επίσης έγινε την προηγούμενη μέρα ειδική συνεδρία για να παρουσιαστούν και να παραδοθούν τα αποτελέσματα αυτής της κοινής δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έχει να κάνει? Όπως πολύ καλά τα έχετε θέσει, ο Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να μπορεί να διακινείται στον ευρωπαϊκό χώρο χωρίς να κουβαλά μαζί του όλα τα δεδομένα υγείας, εκτός του ότι είναι πάρα πολλά και δεν μπορεί να τα μεταφέρει, είναι και ευαίσθητα δεδομένα και πρέπει να κρατούνται με ασφάλεια σε ένα χώρο. Mm-hmm. Σε αυτόν τον χώρο, με την εξουσιώδηση του ίδιου του πολίτη, ο γιατρός σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη επαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, έτσι ώστε να παρέχει την φροντίδα υγείας στον πολίτη που βρίσκεται εκεί, είτε προγραμματισμένα βρεθεί και σε μια χώρα, είτε απρόπτα ένα επίγον περιστατικό που του συμβαίνει, έτσι ώστε να μπορεί ο γιατρός να του δώσει την κατάλληλη φροντίδα, γνωρίζοντας το ιστορικό του, γνωρίζοντας την ιατρική αγωγή που παίρνει και όλα τα σχετικά.
2: Μάλιστα.
3: Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο. Ακούεται ότι είναι ευεργετικό έργο για τον πολίτη, αλλά πίσω του κρύβονται πολλά τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να επιλυθούν και πολλές νομικές λεπτομέρειες τις οποίες καταγράφονται στον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό, ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος ονομάζεται κανονισμός για την χειρισμό των δεδομένων υγείας του πολίτη.
2: Μάλιστα. Από την πλευρά κάθε κράτους μέλους έχει οριστεί κάποιος φορέας ο οποίος είναι αυτός που εποπτεύει αυτό το έργο?
3: Ακριβώς. Μέσα στο κανονισμό προβλέπεται ότι κάθε χώρα μέχρι το 2027 πρέπει να ορίσει μία ανεξάρτητη αρχή πέραν από το Υπουργείο, από τα Υπουργεία Υγείας, που είναι τα καθήλια αρμόδια για την εφαρμογή πολιτικής υγείας, εποπτεία κτλ. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα χειρίζεται το ηλεκτρονικό φάκελο, μεταξύ άλλων, το ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του πολίτη ή στα πρότυπα τα οποία έχουν καθοριστεί από αυτόν το έργο, από αυτήν την κοινή δράση. Και το λέει ρητά στο το άρθρο 17 του κανονισμού. Το ευχάριστο είναι ότι στην Κύπρο έχει οριστεί αυτή η αρχή, έχει δημιουργηθεί τέτοια πρόνοια από το 2019 και είναι η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, η αρμόδια αρχή για βάση του κανονισμού για να αναλάβει αυτόν το έργο και την εποπτεία του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου υγείας των πολιτών της Κύπρου. Οπότε κάθε χώρα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια τακτική, την ίδια πολιτική, και όταν όλες οι χώρες έχουν αυτές τις αρχές, τα δεδομένα θα ανταλλάσσονται μεταξύ των αρχών. Αυτό. Έτσι ώστε να είναι ασφαλή, να είναι πλήρη, να είναι να κρατεί η
2: εμπιστευτικότητα.
3: Εμπιστευτικότητα η πρόσβαση τους να γίνεται με έναν καλό τρόπο, και επιπλέον, για να αναφέρουμε και αυτό το σημαντικό, αυτά τα δεδομένα υγείας των πολιτών όταν ανωνυμοποιηθούν περιέχουν πολύ χρήσιμα δεδομένα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κράτος για να κάνει την πολιτική υγείας του. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν από επιστήμονες της πληροφορικής, τεχνητής νοημοσύνης, για να αναπτύξουν έξυπνα συστήματα, εργαλεία για τη χρήση από τους πάρχους υπηρεσιών υγείας, από τους γιατρούς, τα οποία θα εκπαιδεύσουν τους γιατρούς να τα χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα η παρακολούθηση της υγείας και πρωτίστως η πρόληψη. Δηλαδή το σύστημα αυτό που αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα υγείας, πέραν του να θεραπεύσει και να παρακολουθήσει έναν πολίτη, χρησιμοποιούνται και για το φτιάξιμο αυτών των εργαλείων, τα οποία θα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και παρακολούθηση της υγείας των πολιτών, έτσι ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν οι παθήσεις, οι ασθένειες. Να προλαβαίνουμε κάτι πριν φτάσει σε ένα στάδιο το οποίο θα χρειάζεται πολύ πιο μεγάλη θεραπεία. Μπορεί να είναι πλέον ανεπιστρεπτή η προτέρα κατάσταση, να προλάβουμε κάτι.
2: Σωστά. Και κόστος και
3: το κόστος,
2: ανθρώπους,
3: ταλαιπωρία των πολιτών.
2: Ναι, προσωπικό.
3: Οπότε λέμε σε αυτό, επενδύουμε σε αυτό το οποίο ήταν και αρχή πρόγονη. Επενδύουμε στην υγεία για να αποφύγουμε την πάθηση.
2: Πολύ σωστά.
3: Δηλαδή δεν είναι μόνο να κληθεί ότι Είναι μόνο για να μεταφέρουμε τα δεδομένα υγείας από μια χώρα σε άλλη, από γιατρό σε γιατρό, όπου πάει ο πολίτης να το ακολουθούν. Αυτά είναι αυτονόητα. Εκείνα τα οποία είναι, ας πούμε, υποπροϊόντα αυτής της προσπάθειας, είναι και τα πιο καλά και είναι και αυτά που θα φέρουν την επανάσταση στην πρόληψη των παθήσεων, τα οποία θα σώσουν και ζωές, θα προκαλέσουν λιγότερη ταλαιπωρία, όπως είπαμε, και περισσότερο το κόστος υγείας θα μειωθεί δραματικά. Mm-hmm. Δηλαδή, για να σας πω ένα παράδειγμα, έχουμε κάνει μια πρόχειρη μελέτη με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού στην Κύπρο. Όταν αυτό γίνει εφικτό, η Κύπρος μπορεί να εξοικονομεί πέραν των 250 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, από την 250 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο

0: είναι μεγάλο το.
1: Οπωσδήποτε.
0: Απίστευτο να το. Κάποιος να το συλλάβει ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τόσο και αν το σκεφτείς με τη λογική.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα έργο τεράστιας σημασίας και έχει να κάνει με ένα ευρύ φάσμα με όλους τους πολίτες, δεν είναι κάτι επιλεκτικό ότι επιλέγει μία μερίδα του κόσμου να το κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αποφασιστικό βήμα. Ο ρόλος της Κύπρου σε αυτό το πρόγραμμα ποιος είναι?
0: Κοίταξε, χωρίς να λέμε μεγάλες κουβέντες, καμιά φορά γίνομαστε γεωγραφικοί όταν λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά ειλικρινά αυτή η φιλοσοφία, η ασθενοκεντρική προσέγγιση στα θέματα υγείας έχει ξεκίνησε στην Κύπρο από πολύ νωρίς.
1: Mm-hmm.
0: Ας πω, πραγματικά η πρώτη κυβέρνηση που ασπάστηκε τον όρο ηλεκτρονική υγεία, έτσι ονομάζεται, και είπε να κάνει κάτι γι' αυτό ουσιαστικό, ήταν πριν περίπου 10 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Όταν αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας με παρέμβαση και προτροπή του ίδιου του Προέδρου τότε να γίνει ένας νόμος, ειδικός νόμος, που να ρυθμίσει τα θέματα ηλεκτρονικής υγείας στην Κύπρο, και αυτό έγινε και στην περίοδο που μελετούσαν και το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου, το ΓΕΣΥ, δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Ασφαλής Υγείας. Ήταν μια καλή εποχή τότε για να εισαχθεί η τεχνολογία. Ως Κύπροι φωτιστήκαμε, να θέλεις, ή τουλάχιστον η κυβέρνηση άκουσε την επιστημονική άποψη και είπε αποφασιστικά θα κάνουμε έναν νόμο. Ο περί ηλεκτρονικής υγείας νόμος άρχισε τότε.
1: Μάλιστα.
0: Και ολοκληρώθηκε το 2019 και μπήκε σε εφαρμογή.
1: Εξού και η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.
0: Έγινε η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας και το λέω με πάσα σοβαρότητα ότι στο ίδιο πρότυπο βασίστηκε ο κανονισμός για την ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη. Αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός που μιλούμε ψηφίστηκε πέρσι από το Κοινοβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο περιρυθμίσεως του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας, έτσι λέγεται, European Health Data Space, με προοπτική να συμβάλλει στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της προηγούμενης επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν αυτό, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας. Οπότε μαζί μας αυτό ξεκίνησε τότε, ήταν Υπουργός Υγείας ο Γιώργος Παμπορίδης, το πήρε πολύ ζεστά. Μου είχε αναθέσει να κάνουμε αυτόν τον νόμο με εντολές του Προέδρου. Και η Επιτροπή Υγείας της Βουλής, ήταν φωτισμένοι άνθρωποι εκεί και άκουσαν με προσοχή αυτό το θέμα. Θυμάμαι ήταν ο Κωνστάς Κωνσταντίνου, ήταν η Στέλλα η Κυριακίδου, ήταν βουλεύτρια τότε. Εκεί ήταν ο Αδάμος ο Αδάμου, πάλι υπέρμαχος αυτών των τεχνολογιών, και άλλοι, ο Νίκος ο Νουρής και ο Γιώργος ο Γεωργίου, οι οποίοι είπαν είναι καλό αυτό να το κάνουμε, και έγινε η νομοθεσία μας. Και στη συνέχεια όταν η Στέλλα Κυριακίδου βρέθηκε στο πιδάλιο της Επιτρόπου Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ίδια φιλοσοφία σπάστηκε εκεί στον ευρωπαϊκό χώρο και ξεκίνησε η συζήτηση ακριβώς μετά την πανδημία αυτής της ιδέας της δημιουργίας του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου του πολίτη και της διαλειτουργικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε με απλά λόγια, σας λέω ότι η Κύπρος έχει συμβάλει σε αυτήν την φιλοσοφία, η οποία φιλοσοφία πάει και ένα βήμα πιο κάτω και λέει τι θα μπαίνει στον ηλεκτρονικό φάκελο. Και είπαμε, και είναι και μέσα στην νομοθεσία. δεδομένων.

0: ένα από την ημέρα γέννησης του πολίτη και ακόμα 9 μήνες πριν τη γέννησή του. Mm-hmm. Δηλαδή, δεδομένα που είναι στην εμβριακή κατάσταση, μπαίνουν στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του πολίτη. Από εκεί ξεκινά η καταγραφή δεδομένων μέχρι και τον θάνατο, είναι όλα συσταρισμένα σε ενότητες με συγκεκριμένον τρόπο και αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή πληροφόρησης για την υγεία του πολίτη, έτσι ώστε να ξέρει τι φάρμακα επήρε, τι αρρώστιες πέρασε, τι πανδημίες, αναλύσεις, εγχειρήσεις, εξετάσεις. Προτρέπει τον πολίτη να πάει, να πάει να κάνει μασογραφία. Θα έρθει αυτόματα αυτό το μήνυμα, να πάει να το κάνει. Αν βρει κάτι ύποπτο, θα το προτρέψει να πάει στο γιατρό του. Και πολλά άλλα που δεν είναι της ώρας να τα αναλύσουμε, απλώς φανταστείτε, είναι μια τεράστια πηγή πληροφορίας για τον ίδιο τον πολίτη και σαν κράτος όλους τους πολίτες υπάρχουν τα δεδομένα εκεί με ασφάλεια και πρέπει να έχεις μια εικόνα πώς να κάνεις αύριο την πολιτική υγείας. Mm-hmm. Ας σε τι. Ποιες περιοχές έχουν κάποια νοσήματα. Εμφανίζονται. Ποιες ομάδες ανθρώπων ή συγγενικά πρόσωπα ή έχουν μια πάθηση. Συνδυάζονται αυτά διότι μπορεί να μπουν στον ηλεκτρονικό φάκελο πέραν αυτών που ξέρουμε, αναλύσεις, επισκέψεις κτλ. Μπορεί να μπει ολόκληρο το γονιδίωμα του ανθρώπου εκεί. Μπορεί να μπουν άλλες εξετάσεις σχετικές με την που έχουν να κάνουν με την διατροφή, ας πούμε, με την άσκηση. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστική πληροφόρηση για αυτό που είχαμε δει πρόληψη. Πρόληψη.
1: Τώρα, αυτός ο οποίος θα συντονίζει αυτή τη δράση κάθε κράτους μέλους θα είναι ο Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Yes. Παρόν που το θέμα υγεία δεν είναι μέσα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή τα θέματα υγείας τα ρυθμίζει κάθε χώρα από μόνη. Mm-hmm. Γι' αυτό χρειάζεται για να γίνει αυτός ο κανονισμός και συμφώνησαν όλα τα κράτη σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα υπάρχει μια κοινή γραμμή και δημιουργήσει ένας οργανισμός κάτω από το Συμβούλιο που συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να παίρνεται κοινή απόφαση όπως για τον κανονισμό ρυθμίστηκε το θέμα ή δεν είναι στους γενικούς όρους του Επιτρόπου να το κάνει αυτό, ρυθμίστηκε αυτός ο κανονισμός ως εργαλείο για να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Συνεπώς, ναι, από ευρωπαϊκών επίπεδων υπάρχει ο κανονισμός, υπάρχουν οι οδηγίες οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Ότι δεν είναι προαιρετικό ότι εγώ μετέχω με αυτόν το θέματα υγείας θα ρυθμίζω εγώ τοπικά. Γιατί πλέον αντιληφθήκαμε ότι δεν είναι μόνο τοπικό κρατική ευθύνη ή του κράτους μέλος, γιατί ο πολίτης διακινείται στον χώρο, στον ευρωπαϊκό χώρο και πρέπει να συμφωνήσουμε να έχουμε τα ίδια πρότυπα ασφαλείας, υγείας και είναι υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους να περιθάπτει τους επισκεπτόμενους από άλλα κράτη-μέλη.
1: Σωστά.
0: Με τον ίδιο τρόπο που περιθάπτει τους δικούς της πολίτες.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό, αν το πάρουμε και στο επίπεδο του γενικού συστήματος υγείας, το ασφαλιστικό αν θέλεις, με αυτόν τη φιλοσοφία έχω μια συνταγή στην Κύπρο και μπορώ να πάω να την εκτελέσω στη Γερμανία, αν βρίσκομαι στη Γερμανία. Και το σύστημα θα, χωρίς να πληρώσω, θα αποζημιωθεί ο φαρμακοποιός στη Γερμανία με έναν τρόπο, έτσι ώστε εγώ να νιώσω ότι όπως έκανα στην Κύπρο θα το κάνω και στη Γερμανία. Μάλιστα. Το ίδιο και οι πολλοί τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο, που είναι κατά αναλογία 4 φορές όσο ο πληθυσμός της Κύπρου κάθε χρόνο. Φανταστείτε τώρα ότι έχουμε τόσο τουρίστες που έρχονται και είμαστε υποχρεωμένοι όταν είναι εδώ να τους δώσουμε αυτή τη φροντίδα, να πάρουν και τα φάρμακα τους, να πάνε και να εξεταστούν και το σύστημα να αποζημιώσει με έναν έξυπνο τρόπο όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα είναι ολόκληρη η φιλοσοφία πίσω από αυτό το θέμα που ονομάζεται περί ηλεκτρονικής υγείας νόμος ή κανονισμός που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Επομένως, κάτω από τον Επίτροπο Υγείας θα υπάρχει ένα συμβούλιο με εκπροσώπους κάθε κράτους που θα μετέχουν και θα έχουν λόγο στην διαμόρφωση και εξέλιξη αυτού του θέματος.
0: Και αυτό κατά κανόνα είναι οι Υπουργοί Υγείας των κρατών μελών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι...
1: Οπότε αυτό είναι το συμβούλιο, να πούμε.
0: Αυτό είναι η επιτροπή που τα κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Τα εργαλεία που πρέπει να έχουν προκύπτουν από τον κανονισμό. Δηλαδή ο κανονισμός λέει πρέπει να φτιαχτεί μια επιτροπή από αυτές τις αρμόδιες αρχές, όπως είναι η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας. Αυτοί θα αποτελούν έναν άλλο σώμα, οι οποίες μεταξύ τους συντονίζονται πάντα φυσικά από την εποπτεία του νόμου που θα διέπει αυτές τις αρχές, ή αυτές οι υπάγοντες υπουργεία είναι ανεξάρτητες αρχές με νομοθεσία, και ρυθμίζουν τα της χώρας τους. Μάλιστα. Το τι συμβαίνει σε μια χώρα πάντα φυσικά με το εποπτεία των αρμόδιων υπουργείων υγείας των χωρών, κρατών, μελών.
1: Σωστά. Τώρα να ρωτήσω...
0: Δεν είναι τμήματα του Υπουργείου Υγείας.
1: Όχι, αλλά είναι κάτι αυτόνομο, ναι, ξεχωριστό, αλλά εποπτευόμενο.
0: Και ένας βασικός λόγος που είναι αυτό, είναι γιατί τα Υπουργεία Υγείας στον χώρο, για να κάνουν την πολιτική τους, χρειάζονται τεράστια δεδομένα υγείας. Mm-hmm. Αυτά τεράστια δεδομένα υγείας θα τους τα παρέχει η Εθνική Αρχή Ψηφιακής Υγείας. Είναι και γι' αυτός ο λόγος. Είναι χρήστες δεδομένων υγείας τα Υπουργεία Υγείας. Άρα δεν μπορούν να κρατούν αυτοί τα δεδομένα, αλλά θα τους δίδονται τα δεδομένα που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η
1: φιλοσοφία.
0: Η φιλοσοφία γιατί έγινε και προβλέπεται να είναι μια ανεξάρτητη αρχή.
1: Τώρα εμείς έχουμε ήδη, έχει ήδη φτιαχτεί για τους στην Κύπρο ο ηλεκτρονικός φάκελος που έχει ο καθένας μας, όπου όταν πηγαίνει στον προσωπικό του γιατρό, στους άλλους γιατρούς, όταν κάνει εξετάσεις, ανεβαίνουν εκεί όλα τα στοιχεία, τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
0: Όχι ακόμη. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή, και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
1: Όχι, δεν αναφέρομαι στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, αλλά λέω αυτό που αυτή τη στιγμή έχουμε μέσω του ΓΕΣΥ.
0: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Τα δεδομένα που μπαίνουν εκεί είναι αυτά που χρειάζεσαι για να γίνει αποζημίωση.
1: Μάλιστα.
0: Και να γίνουν κάποια στατιστικά. Όλα τα δεδομένα που είναι μέσα στα νοσοκομεία και στους γιατρούς δεν είναι...
1: Περασμένα. Σωστά.
0: Δεν είναι περασμένα εκεί.
1: Σωστά, ναι.
0: Είναι απλώς το πρώτο βήμα.
1: Ήθελα να ρωτήσω, αυτός ο φάκελος που έχουμε τώρα του ΓΕΣΥ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να γίνουν κάποιες στατιστικές, να κριθούν κάποιες ανάγκες, κάποιες τάσεις του πληθυσμού ή οτιδήποτε, πριν φτάσουμε σε αυτό το τελικό στάδιο της πλήρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, διότι φαντάζομαι ότι αν κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα ως το 2027 να ορίσει τις αρχές, σημαίνει ότι αυτό μπορεί να πάρει ακόμη και 5-10 χρόνια ώσπου να ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο που ήδη υπάρχει μέσω του ΓΕΣΥ, αν και πολύ καλά είπατε δεν περιέχει ούτε όλα τα στοιχεία, ούτε και είναι αυτός ο σκοπός του. Είναι μάλλον για να εξυπηρετεί και να αποζημιώνει, έχει την οικονομική διάσταση. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει, να δει όντως μπορούμε όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία να βγάζουμε τα αποτελέσματα, τα στατιστικά που θέλουμε ή μια τάση του πληθυσμού.
0: Φυσικά μπορεί να γίνει και ήδη συνεργάζονται οι δύο αρχές, ο Οργανισμός Ασφαλής Υγείας και η Εθνική Αρχή Ελεκτρονικής Υγείας.
1: Κάπου εδώ όμως η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.